Έγινα τα καφκούζα πακ, μπαντάλα πάνιν καφού γαμπούζι. Ουίβο κανιφάνια καγκομπάνα να μαραφίκι. Ουγκομβίνα μομάγκου, άκι να μπία σιαμπιλίκι. Λέζα κανα μπία, να σύμπου μα πένζι μπάσι. Ήλα γαγανία, να τζαρίβο που υπήγκα να σύν. Λέζα κανα μπία, να σύμπου μα πένζι μπάσι. Ήλα να γαγανία, να τζαρίβο που υπήγκα να σύν. Αλλιονιφανία, ουασίντου ακιαμούγκου, σιαουέζι σέμα. Ήλα νιμετζιφούνζα, μίμη σιωαλέω, ακέσιο, ακέζα σινέμα. Moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema. Ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie. Nikajitoka maana yatakwisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi mimi nilie. Mpenzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha niwaelezeni waidari. Niliyemuonga kagarini aliponambia na mimba mwisho wa siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zari kanzalia dume na mwali. Nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi. Ila nang'ang'ania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi. Ila nang'ang'ania najaribu kui